Καν είναι Πάκο Βάσκε λατού, έτσι δίμηνη και τζεκά. Να πεκά, δίδι τα παλού τα παζιγάβα. Ναι, κουσουλού ανιάλα του στίγιανου. Ραρί λουγί παρουσάβι δίγια λουβί, τέκα ουίνι σε καρού. Για να τζι λου. Πανταγούβι γιαντισιούνου. Τσίνε σόνολα. Τσίνε σόνο γουβί για πεου καβάνινου δι. Πεου σαν κουάννα, βίνι τσερί, βίνι λάνου, βίνι γιουβέδι, βίνι γιτσι γιέδι. Ραρί πέγκα κανένα άλλα του βινίσκου και καρί γιτσι γιέδι. Ναι, καναβά λου διούζι να σάκανού του, καναβά λου διούζι. Πουε καγιάντα καρέ κάτω, στάλεπε νι καγιούνινε του στύπα γουαγίδι. Ναι, σακέκαλα βινίσκου και κα. Γκάντα. Πουε γούια του γκάντα να σάκα. Για να τσι. Ma cadi cantati, via lo soppa, si capa qua di. Poi sta le vinnila su questa gi, parisa caiuni. Si andala ligi, pa casa re su giubi, para cicuglia, para ciucca diaga, para i giaga su passonna. Ni citti ne, ni guia ne, cabe chitte Mexico, ne Corea. Anga futbol cabe ni scrive canaveri, un ibi vinnia, naveri vigi vinnia. Stalle yayangaruni football ka bueno pues anganu kajiti de kanenga ganda gakanewini kwesa ikenu kusanaganu pasila na kusisa habinis kijeka sulla sia la ka ribigini gendalisa ravelato ndani ligikan sulla sia no bindila jandi jandi pela keriu lach che li capesu giubi guglia. Guarda, ma sta all'encara su una diaga, non ma cagliaccarici. Danni li gibini? Ranu paccionna patta pappagaglio. Irà tu là

0: Voilà, di una.
1: Gappe che cagliano, io gappe che caglio, io che sono lì.
0: Ora, cala che ci acca, guarda.
1: Cadi ci acca, cadi ci cuni a conteserli, la no, la. Si sa sinciawin, si sa iuballati, si sa iubaic, co bisana la.
0: Oh, le. Pesa, cadi cai, che dica vindica. Si anda a calilare un gasti spianica, e poco.
1: Gasti, sei spianica, bella cosa lì.
0: Sei spianica, venendo a noi si visa a calavia. Me la chiamano per i piani, se da chi va, catti rai una roba, gangana capi, picciugo, girani, una pasta vera cao, qua, chi canellani, ma che ne chini, cani, gucci, cave cavini, canavice, e gli avelli, lani gucci, cave cavini, va che caio in arigia, caci vini vicinia, cave, era al centro di salute, canacave. Chi canna di cavenave, ci casacca la cindacca, ve la lavica, ni l'unicinia la cavela, era che la gastiviani, la chisanda di la cagigna. Gastiviani, la chisanda di Gianluca Vivini. Sa che se da ne caveni, ne ma vi sana, avevi cina vera giurisdizione sanitaria. Ne di tutti casala, geni paco. Non va che ma cadici cavini, che naca, tu la nu. Tu la volavi in Paco, chi ne cavenave, cacciavo il centro di salute, la caca di ieri vini l'uni lula, dice, la caria vini l'unica chi ne, tu la guglia, la usiene, la usiandala, rie vini napa cancer, l'umbache che è una diaga, ci fa vini che nacca, la chinga rie cavenave, consulta, rie vini napa gigni, rie cavini napa gigna, ya io so, irà, na kinye cheka vini kaguya kabela kalane pasisa kasaka kala keka genda gusiene kabe vini bako yananga gasti tula aguya la kabela keruni gasti spiani kabela keruni ruyu vini na panesa che kije na tula aguya la laga centro de salud kala gasti di ruti kalkulavi da che veda che ti dice di bako vea voglio che yanna non ave ti comité di la dove cavini su ara che visette cavini una paga ti comité de salud di te bien tarde de salud la señala ave la cavini andate mi dice luna ave paco casi la escuela es nuestra que
1: ya
0: saque caduca centro de salud cada maca de luna di gobierno más luna y comité la cavini en esa chiquiuca. Singa casaca cavera cala na cavini ni ni calumbacela tu asiatica bedija paragua quiñe cabezula madre yo no hay va mi paco
1: andan gadia cachagui viani cago solís
0: ñana pe para niente una ganda se paco
1: ga pues sulla sia nir una ganda cagüe cabelaza nunca tinta cacachagui
0: ya na gangana ka vinirila ka kinye na tobila ya dicha para se gira vijichika ne tobila izala jinave ka spinni ka sai ki pa jurisdicción sanitaria pa ka vinira yo la uika pa ka spinni comisión federal de electricidad tobini yo nane mizete ni na kinye izala chika veni pako pa ka turano pues vanesa ka vinirina ka poi che cave girarci da cala ne giro tutti chi canta le salaci guia che cacciavo in bacco e non in un bacco ma vicinia che vinni che naca gire spiggia che vecchiette nave si casacca che venne si chico che teca per unì una pacca per il centro di salute della guasa che vinni che se spiani che vinni di vice
1: ianna ya ni tobi la de giondani visette ludi caro ganna non si stigia la cosa lì.
0: Ya va con va villada se que estira la jurisdicción cabe guacay viene hacia la bedilla naca de entrevista de ni na vela cabela na pasono gubilla na bedilla y caminni ni no ni señala cabela cala se debe anica guaya vini chegui con la ma di navegante gubilla que capa cani via que capa cabe piani la ca la cabena vedero la casono gubilla ne sto venare. Lunana ve comité ni nura cana ne se vicicana ve comité cana quiñesa la se ne guche venaba.
1: Ya guiusio. La cabenaca cabeza y que la jurisdicción calla cosolis que sanda sananda cabenila.
0: Gengana cabenichi chiqui guca paco veana cabenichi guca να κίνει να βενί, όσα και να χωρισδιχθούν καλά, είναι. Πακακίνι, ευεστήπα, βινίτσε γίγου, και τε καλά, ζιέ, καβενά, βενελάβε, πακακίνι, τσέπε, καβερά, νου, κομισιόν, φεδράλ, ελεξίδα, αλλά, ζαζανάντα, καβενέ, νέσα, ήκερα, χωρισδιχθούν, καβάσα γύρω, τι τα βελί, καζάλα, γενί.
1: Σικαπέ, καγίβινα, καβεβάγια, σικαπέ, κάδιλα, άδικα, βέγγα, σαν άντα, καβενί, κάδιλα, άδικα, βέγγα, γιζάλα, καβενί. Como Manuti Comité, Cala Sicape Comité, Cangas Tira, Centro de Salud, Caballa. Sicape Comité, Cangas Piso, Anala Dios, Pegu y Ala Caballa. Poemagu y Aca Comité, Catucu, Caracagu, Nijinia, Sagos Luis. Ah, Caru Yulaca, Jurisdicción Sanitaria, Cangarigu, Vindira Cagu, Nijinia, La. Ngue Paño ni Cabellinia, Guasa.
0: Aracagua, Sacari Coroal, Riche, Aracagua, Sacari Coroal. Una mamá, Sierra, Cine Unina.
1: Καμικό μητέ καλά, δηλαδή το λύσεις.
0: Παρασυγούει αλλού. Κανάρις αγαλιά. Λα νεώρα γίνια, λόρα σύγησα, αλλά καστικανή νι να γράγεσα πακού μέχρι κοτσπατσόνα γόλα νι καβε. Ουδίγγεν λά, καβέα.
1: Για, για, για. Γανάμμοσνα, γανάμμοσνα.
0: Γανάμμοσνα.
1: Αμήνι, τι λα περδιέρον να.
0: Περδιέρον,
1: σε κακάνου, καβέα.
0: Σε
1: κάτι αγαλάνι. Να γασίλα η ρουτιστή είναι η βαγιά.
0: Η ρουτιστή είναι νόνι να γιούτσουκα.
1: Ναι, ναι, ναι, νόνι να γιούτσουκα.
0: Λέει, σαν να τα πει τη τσιγούγιο, δεν θα την ενέκα πει τη τσιγά.
1: Γκάγκα. Και
0: να τη ράκα, βεστήκαμε.
1: Α, για να τσιμπίνει και εκεί και τε καρουγιαγί, σιρουγαντα Γιάννη, σιλάνε, βίλουσε δίγια, γα. Κάτσε γαλιά, αγαπητοί και εγώ, και τε καλακά, στάλλεν κανεί, ριζάκα, καβελά, βαζαρούγια, λάκαβε. Ριζανάντα καβέ, ρουτσάγα καβέ δίγια, ρινίβι καβέ, ριέ καβέ, ρουκά καβέ ρίτσι. Για να λάβε, εγώ είσαι όμως πεκατσιουσάνι τη βέουλα, δεν σα κεσσινού καβέ. Για να για το λουνά και άνανι.
0: Για να τουλά και άνανένι.
1: Για, τουλά και άνανένι.
0: Τουλά και άνανένι,
1: τουλά και άνανένι.
0: Για, τι έκανα, νικά κακίνη με ζητσία. Πα. Διαγούγιο. Να διενύνεις η Καρίνα. Πανώ να ανακτηραβησίνει κάλου πόστε στη Κομισιόν Φεδεράλ Ελεκτρισιδά καλά. Στον Κομισιόν Φεδεράλ Ελεκτρισιδά νελά νελά καμενά κυνηγούν οι τσάουλια. Παράγω κανά κάνουν οι λουγιό. Στη Σέντρο Σαλούτ καλά σου λέω ασέρα καλά. Μάλλον να στην Σεκρεταρία της Σαλούτ Λαμπακό.
1: Να πω, χωρισδικιόν κασα.
0: Χωρισδικιόν σανιτάρια, αλλά. Να με σαραζέρακα, να με κομιτέ της Σαλούτ καλά.
1: Λάνι, δε τσέρα, κουκά, κομμαντάνσια και άλλα, νιά, ο Λουίς.
0: Αλλά και πέβη και μάμ, πιτσα γαλιά, μάω κατσάω, είναι να πάνε τι βακάντα, να ρόβω παρά και. Για καβιζί τσιβαϊδάν τα καλά, λιγουίνι, μα βίνι τσάω, η καβεντάνη γιώκα.
1: Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι
0: αυτό
1: που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό. Βεδαντάτι γίλα να καβεκό μα κατηρακάδι για να νιλά γούνι νουστόβι νιλά ραρί κουε πελουνεζασίου νουσαράνικα. Ραβινίρα νιάκε, πιζουλού καβενιχός ολείς, για να τάνι, α. Σα κέσι παγάλα βινίτι νουρά και βιτσέ. Γάνκα κυρίεται να λάγει στα λεβίνι γος ολείς, γάνκα κερουνιλού στα λεβίνι. Να γασίλα νου στα λεβίνι κανά ουσιγανά, δε καδίντε του λαγουδί. Βασακά δίνγκα δίνγκα νηρέ κάνω βιτσέ. Σα να ρω μαγκάς κέντα βινισκίτσέ. Νε γιώ κανά στα λεβινισκίτσέ. Ουσί κανά σι κάτι γούνα. Κάτι γιαντί δίνγκα καλιά καβε βίνει γοζολής. Να να καβε σι καλιούνι καβε. Νε πια λά καβε καλά κάτι σι κακά δίνγκα νουλουί καβε. Πα πια καλά καβε γοζολής. Πέρο βένω κασίρα βελίδι. Γιώ κανά βίνει λά που εγκέρουν οι ρισάκανοι. Ζέρου, ζέρου, νιούγια βίνει. Γυράβιτσι τσιγουανίτι, γυράβιτσι τσιγουασάβι σίκαβε, γυράβιτσι τσιγουγιουτουλάνγα βιτσάνι κουέ, Χωσολουίς.
0: Σαντί, βιτσέβαια. Sale, ni sale. La bisaca, la ñaca, hospital, la centro de salud, en esa. La no viene la ñaca, la llevía ahora que tibia queda. Yo que más ni Paco. No na pa ni que ni manu ni quiga pa ni ga. Quiga pa ni pisola, quiga pa entre peyola. Quiga pa ni viani, quiga pa ni nista, quiga pa ni najiraca ni vaya.
1: Giraccani. Ah, Viviana Tani. Ma che sa da? Na di nisciate, era che babi luce, nisciate solis. Ghiani.
0: Ma si luce.
1: Ghiani, già. Ma tu là. Ma la si ciccion danni di con i stini, già. I cani, pasilà, i chignani, già. Gatti, galvera, ghianani. Bisacca di lano, un panda milionga, bisacca di lano, queste cose lì. No, pagnacca niente nella, ci vieni schigi, non carigi, ni san, anda. Qua sa, co. Lui per un peccato di cosa lì. Lui per una pelata in un centro di salute che era cambre totale una gassila di cadinde tu là. Caio e sinasi, si cacchigna vini, si calu. E si ganasi, cosa cadingadinga nire canu, cadingadinga nire ca vini schice, cadingadinga ni calu vini schice. Nappano, vici ci stalle, vici ci nappano ca ospital, ca centro de salud, ca nonu ca ni chigne, luca ghise, luni que, luca recani. Cosa, a Gesi ne vedo dimmi cosa lì. Cangama, era lì, lo si aia, lo na cosa lì.
0: Come dice le sa? Cari, dice Dio, cari, uno si anna, sa, nuca, si pena, la, cari, vici. La ni una ganda ca que che ne visi anda ca vieni ciao che vi sento saluta co va di cuni dio già na vice sta na la ca ma canisso ma la si passo lo la cara su valo ca su valo su valo
1: su valo lì su lì su valo lì ya ya ca su valo mani già ca de capis
0: ma ya chonga lu
1: ya ya ya oh su valo lì canieni ali ne para gassi cari di ieri ali para ciccio sione. Ah? Anche la sua la rica niente a vinischiglia che viene all'arca ruia ma donna nappa i niente a piano para su cicci luna guine luna irandi
0: ma sarà belli la vince cadì e c'è cavara di vinni c'è chi che te canale tutti di caio caio via la canna gatti zespiani camini calani che cacari caioni di cavicinia
1: baro baro baro baro baro baro.
0: Anga dice la vengo ne aliwa di Paco se andati io si lì ne gravi ne che anda tra i cucate a galan però si guia il football capo è
1: poi lì c'è cosa lì e si un'ora un naccio là si un'ora un'ora calvario cala si un para arunque si un'ora
0: sono Victor Catta la quinta sono
1: ah no Victor Catta la raricara Toña Tecu che la la scandala la caccia Gigu che la no Victor Toledo la para poi cosa lì. Ma
0: lei sei cano? Luna,
1: che sei stio di c'è? Nagassi, tu lui, se si era lì, tu non pane sei cano, in asa in anu, c'è uno così lì, si anda cano, irà a cantì.
0: Nei caghi, non sanno pagire, ne stallono già.
1: Tanta che magalla di lì, cape caghitte, Mexico, là, anu, si uno, no, lì. Quella
0: là non c'è.
1: Dice per lì, capito, no? Ma per cagante le gaglie, un gatti di lutta a passica, poi gli divini schiceccano. Ah, in castiglio, in casacca, no? Casacca, ni una chigne guinu, ni casacca, ni una chigne ghiduiano, si ghirecca, ni casacca, ni vini schiceccano. 971 154 24 72 panaca vini cecchi guguette caghini guaciti panaca vini cecchi guguette ca Mutiru Cadilla, 971-154-2472. Finisci Jeca, no? Poi la guiginia di Castilla, no? Ma pecca cantene soppa di diluta pasigava guaciti.
2: Padiusi, Yanna, Gucadiaga, no? Stiglia, no?